0: aspetto prova pro se smesi mie colica che ne raccemi pro su se paso gregoro da pomo ci doctoro cole natti artiste to pomo ci profaieto posvet mi gregor asi cennado srofnatnes Ευσέτσκο, μάτε νέα κοιτώτας.
1: Αμό, σο πότσε μου έτε, αμίστε το βίβραν.
0: Σανίτε σταμέντ.
1: Ανίτε όντε λιωκή.
0: Νένι σαν εχώ.
1: Το ευλόπι.
0: Εχώ πιπνιέ. Ravi memo od Pursi Jaroslavo Prusu.